Όσο περισσότερα άτομα με βλέπουν, τόσο πιο ζωντανός νιώθω. Η επιβεβαίωση της ύπαρξής μου είναι ένα είδος ζωής, έτσι. Θα βγω το βράδυ και αύριο και κάθε βράδυ. Έχω να μείνω μόνος μου καιρό. Φοβάμαι να μείνω μόνος μου πλέον. Αν δεν είσαι εδώ να ζούμε μαζί, ο μόνος τρόπος να ζω για μένα είναι να ζω για τους άλλους.